Ναι, πέφτει. Τι σπάει σε πάρξη. Είναι η πρόσφαση που θα πρέπει να κάνουμε. Είναι η πρόσφαση που θα πρέπει να κάνουμε.